0: Ενώ από το ακριβόμητο και κανένα τέτοιο, ναι, το πίκνικ κόρο αλφάγκουτο. Το πίκνικ το μη ρουφέ χωνό. Το μη ρουφέ χωνό. Εκπαιδείτε ως ο Λουμέν, αγκούτε ρε.
1: Εμόν φυσέ φυτένει λα.
0: Τζεμπέτε.
2: Ijana kwansa na kweta viva ni meti la fadame ewa non lo kwa mema soja do Robert
1: Sebi Ewa wana ha
2: Dekhe jame Ijana kwansa na kweta viva ni meti la fadame
0: ewa non lo kwa mema Jelva to meto
2: Ijana kwansa na kweta viva
0: Mega kweta ote la o
2: Ewa non lo kwa mema
0: Eche miya se sheke a kwa kwa zan gawa kwa miya se Si anya nungu